0: κολαμόν για αλτρέμι φετσί, σημειάρα καμπροφούν σαν αδοφόν. Στιούν πέχθες που του ότ κολαμά δεκασκάρ, φέις λούκα μάρθεους αρέναν.
1: Μουζίκια ρούτς, τέλπου λουμνίτρα, να τούκανα ιζαράνο ρο μουζίκια βοκατρεν τάνι, ετομνι Ραδιο Σοφιά. Αράνε σε κνίζουμα, αμνι βάλουρα σάσαν, κατά μνησίφ ουρα άλλη.